0: από Kena FM. Δακαρία Ρωσίνε Ροάκου. Δικρέλη από Kena FM. Φρορή ουεϊκαίρια τεά. Μαγαδέ τι είναι.
1: Καλύπου σαν.
2: Ζεκίδια μάδα βάφα βίτου.
0: Μαρία Ματοκονία.
2: Κουρώ βένε βέντε δινιόρολη. Ουγγίκα ατέα. Νιγέδα αντούμα κουεόκε.
3: Δεν κόνια πίτε. Κόγερα να άλλου έτω γατά. Όλοι εγώ απίτα κένε δίνε κόλη. Ναι και από τα αλλιά να είναι πολύ καλά να μου ακώ ατώ εντυγάτη.
0: Να μπω να φράνσι.
4: Αφού είναι ομπιό και είδα και ένα ουντού είναι εντάειρε. Πώς είμαι να γίνα και ο καμούρια και άουα και άμα είσαι εγώ.
0: Αγγελέρια μου δεν νιώ να μαλλιού. Δινά σέρα γνιάδα είναι ασία ρωσίνε. Γουκένα ρωσίνε. Your morning kickstart. Γουκένα FM.

0: το Ελλάδα.
1: Ρουσούγε το ρουγασούγεκα.
0: Εμώ δεν νιώα μπερε. Τα κουνάνε τα κουαντιρέ.
1: 92.2.
0: Ομώ δεν εμώ δεν νιώα κουμά εσβήτη.
1: Γουκένα FM. Ρεβοτόπ.

0: Ένα FM. Τα καριαρούσι είναι ροακού.
1: Καλύπου σάνα. Τζεκίδια μάδα βαβαβίτου.
2: Μαρία
0: Ματοκονία. Κουρό ενουέ διντινιόρι. Ουγγίκα ατέα. Νιγέδα αντούμα κουιόκι.
3: Διντινιόρι κόνε πίτε. Κόγερα να χαρουέι το γαντάγκα. Όλοι εγώ πίτα κένε δίνε κόρη. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
0: ναι, ναι, ναι, Ο Αβιάνα και το Κούστα, 92.2 και ένα FM.